δάκρυ χτύπαγε το ταβάνι, πας και σε χάσουν. Μ' αυτή δεν δίνει σημασία. Άνοιξε τη στρόφη νικό και βάλε τέρμα του Sex Pistols στα ηχεία. Σου λέει καλύτερα να ακούω τη δικιά μου φασαρία. Μα το μικρό τα ψοφοπόδαρα όλο και δυνατότερα βαράγανε το πάτωμα, θαρίζει για να το σπάσουν. Κατέρε, πήγε να τρελαθεί. Όμως κατάφερε για μια στιγμή να το σκεφτεί με ψυχραιμία. Και πήρε ένα τηλέφωνο και ήρθε η αστυνομία.

Καλησπέρα για ένα ωραίο μεσημέρι του Οκτώβρη. Ο κόσμος παραμένει ζωφερός και συχαμένος, αλλά εμείς με πείσμα και αισιοδοξία προσπαθούμε να τον κάνουμε ένα έτσι καλύτερο. Καθένας από τη μεριά του. Είμαι η Αφροδίτη, αυτή εδώ είναι η εκπομπή Rock Around Rocksteady, όπως ακούγεται κάθε Πέμπτη στις 3 από τον αγαπημένο μας Drum Radio. Σήμερα το πρόγραμμα έχει ένα ποτπουρί από καινούρια και όχι τόσο καινούρια μουσική και κάποια σχόλια και σκέψεις στα ενδιάμεσα, ξέρεις εσύ. Η αρχή σήμερα έγινε με τον Spike Fag και το Had Your Way από το νέο του άλμπουμ Evidence που μας έρχεται από την Αυστραλία. Ο Spike Fag μετά από ένα EP που είχε εκδώσει 10 χρόνια περίπου πριν έπρεπε να αντιμετωπίσει και αυτό στα δικά του προσωπικά ζόρια, όπως λέει ο αστικός μύθος, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, και να επανέλθει τελικά πρόσφατα με ένα ολόκληρο άλμπουμ. Μάλιστα θα παίξει ζωντανά εδώ στην Αθήνα στις 7 Νοεμβρίου στο Ilion Plus. Η συνέχεια έρχεται λίγο πιο χρωματιστή με Peacocking από τον Peter Cat.

το Pico King είναι ένα τραγούδι, όπως λέει ο δημιουργός του, για αυτές τις νύχτες που νιώθεις πως όλοι γελάνε μαζί σου. Για τις άλλες νύχτες που νιώθεις πως ο κόσμος σου ανήκει, είναι το Slow Dancing της Marina Mole από το Sao Paulo, από έναν δίσκο που αξίζει να ακούσεις, με τίτλο Azucrim.

Στη νύχτα, εκεί στα σκοτάδια και στις σκιές, υπάρχουν πλάσματα ιδιαίτερα και μοναδικά, όπως είναι η duct tape, που αναδύθηκαν από την underground Κωνσταντινούπολη. Ακούμε το Figures.

Παρόλο που είναι μέρα μεσημέρι και ο ήλιος είναι εκεί ψηλά, να ξέρεις, τα σκοτάδια πάντα γοητεύουν αυτή την εκπομπή και μας γοητεύουν αλλά δεν μας τρομάζουν. Και ακολουθούν οι μπιζού με το Death Mug για τη συνέχεια.

Από τους πρώτους διδάξαντες και σούπερ επιρροή, αν όχι για όλους, αλλά σίγουρα για τους περισσότερους New Wave και Post-Punk συνεχιστές του σήμερα. Ποια άλλη βέβαια, η Suzy Sue με τους Banshees, εδώ στο Spellbound.

Μιλώντας για παλιές καραβάνες και γερόλικους, το μυαλό πιστεύω πάει σε ένα συγκεκριμένο τύπο. Έχει φάει τις σκηνές και τη ζωή με το κουτάλι, μπορούμε να πούμε, και είναι ακόμα εδώ. Και μάλιστα χωρίς να κάθεται στα αυγά του. Φτύνει στα μούτρα τον μοντέρνο τρόπο ζωής με την τεχνολογία που στο τέλος απομονώνει και τα Nepo Kids που τα κάνουν όλα να φαίνονται εύκολα. Μιλάω για τον Iggy Pop και είναι εδώ με τη συνεργασία του που κυκλοφόρησε τώρα αυτές τις μέρες με τους Mogwai. Το τραγούδι λέγεται Underground, είναι το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ των Mogwai, αρχή της χρονιάς νομίζω.

Είναι από τις συζητήσεις του σήμερα και τους προβληματισμούς το πόσο η τεχνολογία είναι σημαντική στη ζωή μας, μέχρι πού μπορεί να είναι χρήσιμη, από πού και έπειτα σε αποχαυνώνει και πόσο εξαρτάσαι καθημερινά από την ύπαρξή της. Είναι ερωτήματα και σκέψεις που μας αφορούν όλους, εφόσον όλοι χρησιμοποιούμε πια κινητά, έξυπνες συσκευές, έξυπνα αυτοκίνητα και δεν ξέρω τι άλλο έξυπνο. Από τους Perfect Circle είναι το To Whom It May Concern.

0: may or should concern.
1: Αγωνίες της σήμερον ημέρας ήταν όλες αυτές, όπως και επίσης, παράδειγμα, πόσες ώρες μπορείς να υπάρξεις χωρίς το κινητό σου ή πόσες ώρες μπορείς να επιβιώσεις χωρίς ρεύμα. Καλά, χωρίς μεταφορικό μέσο να το συζητώ. Αυτό κουβεντιάζει ο Greg Freeman με τον δικό του τρόπο και το δικό του έτσι πολύ ωραίο χιούμορ στο Totaled, μέσα από ένα πάρα πολύ ωραίο επίσης νέο άλμπουμ με τίτλο All Set The Bone.

Νέο δίσκο μας έδωσαν πρόσφατα και οι δικοί μας οι Villagers of Ioannina City με τίτλο Venceremos. Τον απόλαυσα, όπως επίσης και το live τους το Σεπτέμβρη σε έναν πραγματικά κατάμεστο Λυκαβητό. Εδώ για σήμερα επέλεξα να ακούσουμε το Requiem.

Από τα συγκροτήματα που έπλεξαν και έκαναν δημοφιλές σε αυτό το μπλέξιμο του δημοτικού και παραδοσιακού τραγουδιού με τη σύγχρονη ροκ μουσική είναι οι Villagers of Ioannina City. Αντίστοιχα μπλεξίματα παραδοσιακής μουσικής αλλά με πιο ηλεκτρονική αυτή τη φορά φτιάχνει και η Billy Clark. Θα ακούσουμε το νερό, αφού πάντα αυτή η ώρα της εκπομπής αυτής περνάει σαν νεράκι, σαν γάργαρο νερό. Σας χαιρετώ, ήρθε αυτή η ώρα. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη Πέμπτη στις 3 και ξέρεις, ως τότε το νου σας.

Ναι. Ναι. Νομίζω ότι τώρα ακούγομαι καλά. Καλησπέρα. Είναι άλλη μία Πέμπτη. Ο ήλιος δεν καταθέτει τα όπλα. Το ίδιο και εμείς. Δεν ξέρω τι μπέρδεμα έχει γίνει πάλι με τα μικρόφωνα. Τελικά εκπομπή χωρίς προβληματάκια δεν θα υπάρχει. Οπότε είμαι απολύτως συμβιβασμένος με αυτά. Και ένας χαιρετισμός από μένα για την Άφρο, η οποία ξεκινάει καινούργια δουλειά αυτές τις μέρες και ελπίζω να τη δω την άλλη Πέμπτη. Στα σίγουρα μάλλον θα δω και τον Πάνο, οπότε όλα καλά. Είναι μία Πέμπτη από τις καλές Πέμπτες. Καλησπέριζω όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα την Κλέρη, γιατί αύριο έχει τα γενέθλιά της, οπότε θα της αφιερώσω ένα κομμάτι, αλλά δεν θα το πω ακόμα. Θα το κρατήσω λίγο για έκπληξη. Να είσαι πολύ χρόνια καλή μου και να συναντιόμαστε πάντα και να γουστάρουμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τον Χαρούχη Κομπαγιάση και το Bass Extreme 5000 από το δίσκο του Maybe You Should Talk to Someone. Όντως, με αυτές τις μουσικές. Σκεφτείτε τη μουσική, όλη αυτή τη μουσική την οποία έχουμε όλοι στις άκρες των δαχτύλων μας έτοιμοι να ακουστεί. 80 χρόνια φαντάζομαι από τις ηχογραφήσεις, πώς χωράνε όλα μέσα στο κεφάλι μας, πώς πηγαίνουμε από το ένα πράγμα στο άλλο. Είναι ουσιαστικές ερωτήσεις για να καταλάβουμε αυτό το δίσκο, γιατί ο Χαρούχη Κομπαγιάση ξεκίνησε κανονικά την επαφή του με το κοινό σαν ένας τραγουδιστής γιαπωνέζικης pop, με το 2017 το άλμπουμ Inside Out on Sony. Και με τον καιρό βρήκε την δεύτερη φωνή του, που είναι τα ηλεκτρονικά. Κάπως μακριά δηλαδή από αυτό που ξεκίνησε, αμερικάνικη soul και soft rock. Και πάμε τώρα σε ένα πιο σκοτεινό ambient. Τέλος πάντων, ενδιαφέρον δίσκος, όχι τρομερά, αλλά εντάξει, ό,τι πρέπει για να ανοίξει. Αντίθετος, πολύ ενδιαφέρον δίσκος είναι το At Source της Κατερίνας Μπαρμπιέρη και του Μπεντίκ Γκισκέ, από τον οποίο θα ακούσουμε τώρα αμέσως το Alignment Orbits. Πριν τον συναντήσει, η Κατερίνα Μπαρμπιέρη είναι ηλεκτρονικόβια με αυτό που λέμε modular synths, δηλαδή κομμάτια-κομμάτια που δένονται μεταξύ τους σαν σύνθη. Ο Μπέντικ Γκίσκε είναι τενορίστας σαξοφωνίστας. Από την Νορβηγία αυτός. Η Κατερίνα Μπαρμπιέρη, όπως πιθανόν καταλαβαίνετε, από την Ιταλία. Έχουν ξανασυνεργαστεί και ο Γκίσκε χρησιμοποιεί την κλασική του εκπαίδευση για να μεταφράσει τις εμπειρίες του από το κύκλωμα του τέκνο στο Βερολίνο, και η Μπαρμπιέρη, η οποία πρόσφατα έγινε και καλλιτεχνική διευθύντρια του μουσικού τμήματος της Biennale της Βενετίας, κάποτε είχε εκδιωχθεί από μια εκκλησία γιατί ο παπάς βρήκε τη μουσική της σατανική. Ακούστε λοιπόν και πείτε μου και εμένα αν αυτό το πράγμα σας φαίνεται για σατανική μουσική.

ότι παίζουμε και ελληνικά. Δεν το έχουμε αρνηθεί ποτέ. Παίζουμε και ελληνικό στίχο. Δεν το έχουμε αρνηθεί ποτέ. Αυτή ήταν η Mechanimal. Να μιλήσουμε με αριθμούς, το 1 και το 0 που είναι τα computer beats που φτιάχνουν τη μουσική τους, αλλά όχι μόνο αυτά. Μια φωτογραφία στο δίσκο που θα βγει στις 30 Οκτωβρίου από αυτές που πραγματικά τραβάγαμε όταν ήμασταν όντως παιδιά, τότε που ξεκινούσε η γνωριμία μας σε μερικά σπίτια στο Βύρωνα. Η Mechanimal, λοιπόν, το σχήμα που κατά βάση τρέχει ο Φρέντι Φοκεμπέρι στα φωνητικά και ο Γιάννης Παπαϊωάννου στις μουσικές, μαζί με τους στίχους της Αγγελικής Βρετού ενίοτε. Αυτός είναι ο 7ος μεγάλος δίσκος τους, η 300η κυκλοφορία της Ινερίαρ. Όπως βλέπετε, έχω πολλά νούμερα να πω. 7ος δίσκος, είχα τη χαρά να τον ακούσω ολόκληρο, και μέχρι τις 30 Οκτωβρίου μπορώ να σας πω ότι αξίζει να τον περιμένετε. Είναι η Mechanimal στα καλύτερά τους, χωρίς καν να φαίνεται ότι προσπαθούν. Χωρίς συνδρομή ήταν το κομμάτι, 15 λέγεται ο δίσκος. Είδατε που είμαστε όλοι στην αριθμολογία. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά, η οποία δεν βγαίνει όμως μόνο από τα τρία παιδιά που είπα, αλλά και από μερικούς από τους καλύτερους μουσικούς της ελληνικής σκηνής, όπως ο Βαγγέλης Μακρύς των Victim Society στις κιθάρες, ο Γιώργος Καρανικόλας επίσης από Drive, Blackmail, Omega Ray στις κιθάρες και αυτός, ο Κωνσταντίνος Ιωσεφίδης από τους Psychedelic Trips to Death που είναι γκρουπάρα και αυτός στην ηλεκτρική κιθάρα, και ηλεκτρική κιθάρα επίσης ο Ηλίας Κατελάνος, ο οποίος είναι από τους αυτό που θα λέγαμε οι μη μόνιμους συνεργάτες των Mechanimal. Αλλά οι δύο συμμετοχές μαζί με του Καρανικόλα που περίμενα πώς και πώς και μου βγήκανε πολύ ωραίες ήταν του παλιόφιλου Ντίνου Ζούμπερη από δεκάδες punk συγκροτήματα και τους Γεια Σουτάκη, τους Omicron Project, τους Dumani All Stars, οι οποίοι πρόσφατα κυκλοφορήσανε μια εκπληκτική reggae dub διασκευή της Μπασταρδοκρατίας με φωνητικά του Θείου Πουλικάκου. Και η φωνή της Άννας Παπαθανασίου από τη Σπούτα Βολκάνο σε ένα κομμάτι το οποίο όταν το πρώτο άκουσα δεν μου έκατσε πολύ καλά, αλλά τελικά είναι από τα καλά κομμάτια του δίσκου και η γυναικεία φωνή ήταν κάτι που πηγαίνει πολύ όμορφα στους Mechanimal, έχουν κατά καιρούς αλλάξει πολλές διαφορετικές. Αυτά. Χρόνια πολλά είπαμε στην Κλέρι, με αυτό το κομμάτι είναι αφιερωμένο, γιατί για μένα και από τη φωτογραφία του δίσκου αλλά και από όλο το αίσθημα που βγάζει και φυσικά από το πρώτο κομμάτι που ανοίγει το δίσκο, που δεν είναι το χωρίς συνδρομή που ακούσαμε, βγάζει μια ιστορία, ένα παρελθόν που έρχεται από το μέλλον. Όμως βλέπουμε τους πολλαπλούς εαυτούς μας να συγκρούονται σχεδόν καθώς προσπαθούν να μας πλησιάσουν. Και πάμε να προσγειωθούμε λίγο σε πιο world music καταστάσεις. Κανονικά από την ακτή Ελεφαντοστού, αλλά τώρα έχει τη βάση του στο Βερολίνο. Ο Αλί Κεϊτά, ο οποίος παίζει μπαλαφόν, αυτό το πολύ κλασικό ξυλόφωνο που θα δείτε σχεδόν σε όλη την Δυτική Αφρική με διάφορες μικρές ή μεγάλες παραλλαγές. Στην αρχή σαν μέλος από το τρίο Ivoire, το 2000 ήταν το ντεμπούτο τους σε έτσι μια πιο αφροτζάζ fusion κατάσταση. Από τότε έχει κάνει μια σειρά από πολύ εντυπωσιακούς δίσκους, τόσο σαν solo καλλιτέχνης όσο και με συνεργασίες, γεφυρώνοντας την σημερινή jazz με τις αφρικάνικες παραδόσεις. Αυτός ο δίσκος, το Balafon Evolution, από το οποίο θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Marie Dance, είναι ηχογραφημένος με ένα καινούριο τρίο με τον Ολλανδό drummer Marcel Van Cleef. Κάποιος είπε ότι δεν έχει ακούσει Ολλανδικά ακόμα στην εκπομπή. Θα γίνει και αυτό. Και τον Ιταλό μπασίστα Ρομπέρτο Μπαντόλιο. Μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για αυτό το τόσο μυστηριωδώς γοητευτικό και γοητευτικά μυστηριώδες όργανο των Δυτικοαφρικανών κυρίως μαστόρων.

η θαυμάσια φωνή της Λάμια Γιαρέντ, μιας γεννημένης στο Λίβανο τραγουδίστριας, η οποία όμως παίζει και ούτη. Αυτός είναι ο τρίτος της δίσκος που λέγεται «Φρομίνιο του Εφράτες» και το κομμάτι που ακούσαμε λεγόταν «Άντα φιλού Σνίφαριντούν». Και στον τρίτο της αυτό δίσκο σημαντική παρουσία έχει και ο Ισπανός πολιοργανίστας Εφρέν Λόπεζ, μαζί με ένα πολύ ξεχωριστό συγκρότημα από διεθνείς μουσικούς. Νέα ζωή σε παλιό ρεπερτόριο, σε κλασικά τραγούδια τα οποία εκτείνονται μέσα στα βάθη των αιώνων, πηγαίνουν από τη μία θρησκεία στην άλλη και από τη μία γλώσσα στην άλλη. Θα ήταν ίσως περιοριστικό να πούμε ότι σε αυτό το δίσκο η Λάμια Γιαρέντ εξερευνά μεσαιωνική θρησκευτική μουσική γύρω από την Μεσόγειο. Αυτό είναι το βασικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τραγούδια μουσουλμανικά από την Ισπανία, χριστιανικά από τη Συρία, όργανα από όλες αυτές τις περιοχές και τραγουδιστικές τεχνικές. Είναι ένας δίσκος με αφάνταστο ενδιαφέρον, στον οποίο στάθηκα αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι με τράβηξε πρώτα η φωνή, αλλά συνεχώς μετά διαβάζοντας και ακούγοντας, είναι από τα πολύ έτσι ωραία world ακούσματα. Πάμε λίγο σε περισσότερα ηλεκτρονικά πράγματα που έχω μαζέψει αυτές τις μέρες, οπότε σήμερα έχουμε αρκετό μπλιμπλικάκι για όλους. Electrosoul λέγεται ο τέταρτος δίσκος του DJ Harrison στην εκλεκτή εταιρεία Stone's Throw. Ο DJ Harrison είναι μέλος και των Butcher Brown και κανονικά αυτό το έτσι σκοτεινό και βραχνιασμένο ανακάτεμα από jazz, funk και hip hop και άλλους ήχους δεν του είναι άγνωστο, αλλά απ' την άλλη δεν είναι και ολοφάνερο. Δηλαδή στο electro soul που παίζει, το οποίο θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Beginning Again, δεν υπάρχει κάτι που να ξεχωρίζει πάρα πολύ σαν επιρροή, για παράδειγμα, των Kraftwerk και του Africa Bambaataa. Και τίποτα δεν είναι πάρα πολύ κομψό και εκλεπτισμένο. Είναι ένας δίσκος δυνατός, είναι κάτι που ακούγεται σε πολύ σκοτεινά πάρτι και είναι εδώ στα ακουστικά σας.

δεκαετίες ολόκληρες ο Brian Jones, κάτω από το παρατσούκλι ψευδόνυμο μάλλον Muslim Gauze, υπηρετούσε τους ανατολίτικους ρυθμούς, το θόρυβο, τις μελωδίες και κυρίως την εικονογραφία όλης της πολύπαθης Μέσης Ανατολής. Ένα soundtrack που κρατούσε πάρα πολλά χρόνια μέχρι τον θάνατό του το 1999. Αυτός είναι ο δίσκος του No Human Rights for Arabs in Israel, ο οποίος επανεκδόθηκε. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι. Διπλό CD πλέον σε μια, και σε μια περιορισμένη έκδοση για 200 χειροκίνητες μεταξωτυπίες. Και ένας επίσης πολύ σκληρός δίσκος, φορτισμένος όσο λίγοι άλλοι γύρω από το Ισραηλινο-Παλαιστινιακό ζήτημα. Τι να πω για το Muslim Gauze, είναι δεκαετίες τον ακούω και ακόμα δεν έχω ξεμπερδέψει με την περίπτωσή του. Αυτός ο δίσκος πάντως συνίσταται αν δεν έχετε ξεκινήσει να τον ψάχνετε, γιατί είναι πάρα πολύ εστιασμένος, πάρα πολύ αυτό που λέμε χωρίς συμβιβασμούς, ατμοσφαιρικά ηλεκτρονικά, λούπες που παραπέμπουν περισσότερο σε τέκνο παρά στην πρώιμη ηλεκτρονική σχολή της dark δεκαετίας του 80. Δεν υπάρχουν πολλά για να πεις για το Muslim Gauze, υπάρχουν πάρα πολλά για να ακούσεις. Τέλος πάντων, θα προχωρήσουμε τώρα στους Nusantara Beat. Nusantara είναι η λέξη με την οποία χαρακτηρίζουμε όλα τα νησιά που απαρτίζουν την Ινδονησία και είναι μια λέξη που χρησιμοποιούσαν πολύ παλιά οι βασιλιάδες της περιοχής για να ενώσουν κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό το αρχιπέλαγο νησιών. Σήμερα η Nusantara σημαίνει κυρίως ενότητα και πολλές κουλτούρες οι οποίες συμπυκνώνονται σε, μάλλον, πώς να το πω, συνδυάζονται, ενώνονται, αντιμετωπίζονται ως μία. Αναλόγως και οι Nusantara Beat λοιπόν ανακατεύουν τους ρυθμούς και τη μουσική από το αρχιπέλαγο της Ινδονησίας σε έναν ήχο. Ακούγεται στην αρχή παράξενο γιατί είναι Ολλανδοί, είπαμε, όποιος ζήτησε να ακούσει Ολλανδικά έπεσε πολύ διάνα. Οι δικές τους απαρχές είναι η λεγόμενη Sunda Pop, το είδος της μουσικής που έγινε από το ανακάτεμα παραδοσιακών ειδών της Ινδονησίας με σύγχρονη pop, ψυχεδέλεια, σερφ, πολύ και funk. Επίσης μοντέρνες παραγωγές και γιατί όχι και σύνθια. Ακούμε από τον ομώνυμο δίσκο τους το Κούπου Κούπου.

Η υπέροχη φωνή του Sheik Love, όποτε και αν την ακούω, είναι πραγματικά αυτό που λέμε λουτρό χρυσού στα αυτιά μου. Αυτό προέρχεται από έναν δίσκο του Ισραηλινού Ben Aylon. Το κομμάτι λέγεται Teranga και ο δίσκος λέγεται Air Senegal. Ο κύριος Ben Aylon είχε κερδίσει μία από τις υποψηφιότητες για καλλιτέχνης της χρονιάς στο περιοδικό Songlines για το άλμπουμ του Zalam του 2021, έναν πολύ ωραίο δίσκο επίσης, και 5 χρόνια αργότερα επιστρέφει με πολύ έτσι εξερευνητική διάθεση για τα 2 όργανα, και το Zalam και το Καμαλεγκόνι, και βέβαια μερικές από τις καλύτερες φωνές της Δυτικής Αφρικής, όπως αυτή του Sheik Love που ακούσαμε. Πάμε τώρα στους Force of Music. Force of Music είναι ουσιαστικά ένα κοινό όνομα για την μουσική κολεκτίβα που έπαιζε την μουσική στις παραγωγές του Roy Kazans, κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 70, μέλη από 2 άλλα συγκροτήματα, τους Revolutionaries και τους Radix. Ο κύριος Roy Kazans, μεγάλη φυσιογνωμία, frontman στους Royals, και αυτό που λέμε ταλέντο με διάφορες μικρές εταιρείες και μερικούς καθοριστικούς δίσκους για όσους αρέσκονται περισσότερο σε αυτό το τζαμαϊκάνικο χαρμάνι, το κάπως ψυχεδελικό που λέμε γενικά dub, το οποίο έχει επηρεάσει βέβαια και μέσα στα χρόνια που έχουν περάσει σχεδόν όλες τις μορφές ηλεκτρονικής μουσικής επίσης. Θυμάμαι χαρακτηριστικά Γερμανό σε δισκάδικο στο Βερολίνο κορυφαίο, που στην απορία μου τι κάνουν τόσα πολλά dub κομμάτια ανάμεσα στο τέκνο, μου είπε ότι δεν μπορείς να φτιάξεις τέκνο αν δεν έχεις ακούσει καλά dub. Και φαντάζομαι ότι το 3 Miles από το δίσκο Liberated Dub του 1979, που έτυχε μια επανέκδοση στο 2000,

Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι τσιμπάτε σε διάφορες παραξενιές που μπορεί να παίζω. Όντως είναι ένα πάρα πολύ ξεχωριστό κομμάτι και είναι και από τους δίσκους που έχω όνειρο κάποτε να βρω σε οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή είτε MP3, είτε FLAC, είτε WAV, είτε AIF, γιατί δεν πιστεύω ποτέ ότι θα το βρω αυτό το πράγμα σε CD ή σε βινήλιο. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Επαγγελματίας DJ στην Ιαπωνία από τα τέλη της δεκαετίας του 80, ο DJ Yoshizawa Dynamite. Είναι ένας εξαιρετικός remixer, compiler, δηλαδή άνθρωπος που επιμελείται συλλογές, και παραγωγός. Μεγάλος συλλέκτης δίσκων και μεγάλος expert σε αυτό που στην Ιαπωνία αποκαλείται γουαμόνο. Δηλαδή το όλο το ανακάτεμα το γκρουβαριστό από jazz, funk και λαϊκές μουσικές της Ιαπωνίας, και το 2015 τύπωσε και τον φοβερό οδηγό Γουαμόνο, που είναι οι επιλογές του από δίσκους που ασχολιόντουσαν με αυτό το είδος. Σε όλη λοιπόν αυτή τη σκηνή του ιαπωνέζικου groove, η καινούργια του δουλειά είναι με την King Records, η οποία βγάζει μουσικές, εκδίδει δηλαδή δίσκους από το 1931, πολύ πρεστιζάτη εταιρεία στην Ιαπωνία. Το μήνυο, γιατί ο τίτλος της συλλογής αυτής από την οποία πήρα το κομμάτι λέγεται Various Artists, Mínio Groove, 1963-1979, Japan meets Latin Rock, Rare Groove and Funky Vibes. Όλο αυτό λοιπόν το ανακάτεμα βγαίνει και στο κομμάτι που ακούσαμε, ήταν η Tokyo Academy Mixed Choir και το Kiyari Kuzushi. Η Tokyo Academy Mixed Choir είναι γνωστή η ιαπωνική χοροδία που έγινε ιδιαίτερα διάσημη για τις πρωτοποριακές και γκρουβάτες jazz funk διασκευές παραδοσιακών ιαπωνικών τραγουδιών μίνιο. Τα μίνιο είναι τραγούδια που τραγουδούσαν, αρχαία τραγούδια ουσιαστικά, που τραγουδούσαν οι ψαράδες, οι ανθρακορίχοι και οι παλαιστές σούμο στην Ιαπωνία. Οπότε σε αυτό το δίσκο που κυκλοφόρησε το 1972, που λέγεται Big Choral Demonstration Featuring Japanese Songs, είναι πολλά από αυτά τα αρχαία τραγούδια, αλλά γυρισμένα σε γκρουβάτες, jazzy, funky διασκευές. Οπότε ναι, είναι και χοροδιακό, είναι και ethnic, είναι και ψυχεδελικό, είναι και οτιδήποτε. Το Tokyo Academy Mixed Choir, λοιπόν, από τους δίσκους που είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθούν. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον Brendon Meller, έναν νοτιοαφρικανό καλλιτέχνη, ο οποίος όμως είναι από τα μεγάλα ονόματα του dub techno, μαζί με άλλες μορφές, άλλοτε σαν ecologist, άλλοτε σαν beat pharmacy, και παρόλα αυτά ένας από τους πιο δυνατούς δίσκους του δεν έχει, ας πούμε, καθόλου τον ήχο της μπότας μέσα, το οποίο για dub techno καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο περίεργο. Θα ακούσουμε το War Ghost από τον πρόσφατο δίσκο του, Shadow Language, μιας ιδιαίτερης αισθητικής ηλεκτρόνικα. Μέσα στα χρόνια η μουσική του έχει σπιντάρει πάρα πολύ, δηλαδή έχει φύγει από τα 120-130 BPM του house και του techno και έχει πάει προς το drum and bass, τι να πω, προς διάφορα πράγματα. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν ο ήχος που βγάζει είναι... δεν μοιάζει σε τίποτα παρά μόνο στον δικό του ήχο. Από τις πιο ενδιαφέρουσες και πολύ δημιουργικές μορφές dance μουσικής που μπορείτε να ακούσετε στην πιάτσα αυτή την εποχή.

Αισθάνομαι ότι θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολλές ώρες για αυτόν τον δίσκο, οπότε νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν να εισηγηθώ στο σταθμάρχη και να παίξω για μία ώρα όλο αυτό το δίσκο. Ήταν ένα πραγματικό σοκ για μένα όταν άρχισα να διαβάζω τι έκανε αυτή την τόσο συγκλονιστική μουσική. Η καλλιτέχνηδα έχει το ψευδώνυμο Αντροπότσενο. Είναι από τη Βραζιλία. Το πραγματικό της όνομα είναι Άιλτον Κρένακ. Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Ρέρε Μπιουράμα και ο δίσκος Νορίτμο Ντατέρα. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο σε μια τριλογία που έχει εμπνευστεί και κατασκευάσει. Ένα αισθητικό project που λέγεται Το Αρχαίο Μέλλον και είναι η φιλοσοφία της μέσα από το sound design που κάνει. Ενώνει στοιχεία από βραζιλιάνικη folk μουσική, ηχογραφήσεις πεδίου από τα δάση του Αμαζονίου και φουτουριστικά ηλεκτρονικές τεχνικές από post-rock μέχρι glitch techno και avant-garde metal, στίχους στα πορτογέζικα βραζιλιάνικα, στη γλώσσα των Τούπι, στη γλώσσα των Γιορούμπα. Ένας δίσκος που ξαναβάζει μέσα στο παιχνίδι της μουσικής ψαλμωδίες από τις θρησκευτικές δοξασίες της Καντομπλέ και της Καπουέιρα. Τι να πω για αυτό το δίσκο. Εν ολίγης είναι αφιερωμένος σε όλο αυτό το μέλλον της ανθρωπότητας που μας λένε ότι εξαρτάται από τεχνολογικές προόδους, το οποίο έχει να κάνει βέβαια με τσιπάκια ηλεκτρονικά, των οποίων τα βασικά στοιχεία βρίσκονται σε αυτές τις χώρες που λέγονται χώρες που παράγουν τις λεγόμενες σπάνιες γαίες, δηλαδή σπάνια ορυκτά μέταλλα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την τεχνολογία. Η Βραζιλία λοιπόν είναι ένα από τα μεγαλύτερα πιόνια σε αυτό το σκάκι του φαινομένου της τεχνολογίας. Έχει στα εδάφη της περίπου το 1/4 από τις σπάνιες γαίες όλου του κόσμου και επίσης κανένα κανονισμό στο πώς εξάγονται, στο πώς χρησιμοποιούνται, πώς κανονίζεται το απόθεμά τους και οτιδήποτε άλλο. Σε μια κουβέντα με ένα φίλο ο οποίος έκανε 2,5 χρόνια στο Κονγκό ως δάσκαλος της ελληνικής κοινότητας εκεί, μου είπε ότι το Κονγκό δεν θα βρει ποτέ ησυχία, γιατί είναι η μοναδική χώρα που έχει ένα πολύ σπάνιο είδος μετάλλου, ορυκτού, το οποίο χρησιμοποιείται για όλα τα κινητά, όλα τα λάπτοπ, όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, τα ταμπλετάκια, οτιδήποτε. Και γι' αυτό δεν θα βρει ποτέ την ησυχία του, γιατί δεν γίνεται η διαχείριση να αφαιθεί στους ίδιους τους κατοίκους, παρά μόνο στα μεγάλα τραστ. Τέλος πάντων, σας πήγα λίγο μακριά και γύρω-γύρω, αλλά είναι πραγματικά για να σας δείξω πόσο πολλές φορές ένας δίσκος είναι το απάβγασμα και το συμπίκνωμα μιας ολόκληρης θεωρητικής κατεύθυνσης, και η Άιλτον Κρένακ με το ψευδώνυμο Αντροπότσενο είναι από αυτή τη στιγμή τις πιο δυναμικές εκπροσώπους αυτών των κόνσεπτ. Πραγματικά σοκ δίσκος. Πάμε να ησυχάσουμε λίγο. Ίσως υπερενθουσιάστηκα κιόλας. Θα ακούσουμε την Αντζέλικα Νίεσχερ, Γερμανίδα άλτο σαξοφωνίστρια, συνθέτηδα και κυρίως αυτοσχεδιάστρια. Στο δίσκο της τον φετινό που λέγεται Chicago Tapes, από το οποίο θα ακούσουμε τον Great Horn Owl, επιστρέφει με έναν πολύ φρεσκαρισμένο και δυναμικό ήχο, με αρκετούς Αμερικανούς μουσικούς όπως ο Tyson Sorey, ο Gerald Cleaver, ο Chris Tordini και ο Tomeka Ride, οι οποίοι επεμβαίνουν πάνω στα 9 original κομμάτια που έχει κάνει με πολύ έτσι δύναμη και ενέργεια.

Και βέβαια, τι πιο κλασικό από το Ράδιο Ταγκέρι να παίζει Καλύμπρο Τρέντε Τσίνκουε, αυτή την εξαιρετική μπάντα από, από το Μιλάνο της Ιταλίας, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους στον κόσμο του κινηματογραφικού jazz funk με τον καινούριο τους δίσκο Exploration, από το οποίο ακούσαμε το Mr. Magic. Εξαιρετική δισκάρα, επιτέλους ξανά μακράν των πολυεθνικών. Βγαίνει ο δίσκος τους εκτός Universal Music, στην εταιρεία Record Kicks, από την οποία είχαν βγάλει και το Jazzploitation, ένα EP με κομμάτια τους. Ό,τι αναμένεται σχεδόν από τους Καλύμπρο, αλλά πολύ καλά. Κινηματογραφικό jazz funk με διασκευές όπως το Coffee του Roy Ayers, το Nautilus του Bob James, αλλά και original δικές τους συνθέσεις. Περνάμε στους El Gran Grupo, ένα group ένιγμα, ένα group μεγάλο όπως λέει και το όνομά τους, του που έστωσε ο Κούπο λέγεται το κομμάτι, από το δίσκο Si Acuí y Lego Ya. Είχε βγει το 1976, ήταν μια ορχήστρα η οποία τρία χρόνια πριν έκλεισε την 44η επέτειό τους με μια φοβερή συναυλία. Και από τότε αυτό που μας έμεινε είναι ο δίσκος που κυκλοφόρησε ξανά το 2006, 50 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία. Γεννημένοι όλοι στην γειτονιά του Πετάρε, μία από τις παραγκουπόλεις της Βενεζουέλας, οι El Gran Grupo ξεκινήσανε σαν σεξτέτο, 6 άτομα, με το όνομα Los Tigres del Ritmo. Αλλά με τα μεγάλα τους άφρο και τις παχές μουστακάρες μοιάζανε με ένα ροκ συγκρότημα. Αντί όμως για ηλεκτρικές κιθάρες είχαν έναν ωκεανό από κρουστά και τραβήξανε την προσοχή ενός φοβερού μαέστρου και συνθέτη του Ορλάντο Μπρισένο, ο οποίος τους είπε ότι έχουν δυναμικό για πιο μεγάλα πράγματα και όντως από 6 άτομα καταλήξανε 11, έτοιμοι να παίξουν και μπάλα δηλαδή. Και από Los Tigres γίνανε οι El Gran Grupo. Όσο για το τι παίζουνε, ελάτε τώρα.

Και από τις φτωχογειτονίες της Βενεζουέλας βρεθήκαμε στο Κονγκό με τον Κογκολέζο κιθαρίστα Κιάλαν Ζαβοτούγκα, όπου για τις εμφανίσεις του κρατάει το μόνο το όνομά του Κιάλα, μαζί με ένα συγκρότημα του Afro Blaster. Το κομμάτι λεγόταν Μοκίλη και ο δίσκος One Race Tribute to Hiller 5. Ο Κιάλαν Ζαβοτούγκα ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας στην Africa Jazz Band της πόλης Le Grand Calais, αλλά κάποια στιγμή το κλίμα στο Κονγκό δεν τον σήκωνε κατά κάποιο τρόπο και μετακόμισε στη Νιγηρία στη δεκαετία του 70, σχεδόν φυσικό παρεπόμενο να συνδεθεί με την ορχήστρα Egypt 80 του Fela Kuti και αργότερα να κάνει το γαλλοαφρικανικό αφρομπίτ συγκρότημα Ghetto Blaster, που είναι ένα εξαιρετικά δυναμικό συγκρότημα. Και στο δεύτερο δίσκο του με τους Afro Blaster, το One Race, αποτείει τώρα φόρο τιμής στον μεγάλο καμερουνιανό μπασίστα Hiller 5, ο οποίος βοήθησε και ενέπνευσε πάρα πολλούς Αφρικανούς καλλιτέχνες σε όλη του τη ζωή. Για παράδειγμα, στη δεκαετία του 90, ο Πέντα δούλεψε με τον Μωρί Καντέ, κρατήστε το όνομα γιατί θα το ακούσουμε σε λίγο, την Τάλα Αντρέ Μαρί, τον Σαλίφ Κεϊτά και τον Αμαντού Μπαλακέ, ενώ μένανε στο Λονδίνο μαζί. Γι' αυτό λοιπόν και ο δίσκος αυτός είναι ένα tribute στη μορφή αυτή. Θα σας αφήσουμε τώρα στα μαγικά χέρια του Πάνου. Θα παίξω δύο κομμάτια, μη φωνάζεις τώρα, είναι δύο κομμάτια τα οποία σου δίνουν την ευκαιρία να ετοιμαστείς. Σχεδόν. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, το πρώτο είναι πάλι ένας εξαιρετικός μουσικός του μπαλαφών, αυτού του δυτικοαφρικανικού ξυλοφόνου, ο οποίος όμως παίζει και κόρα και τραγουδάει. Ξεκίνησε την καριέρα του πάρα πολύ δυνατά με τους Afrocelt Sound System. Λέγεται Ουνφαλί Κουγιατέ. Και σε αυτό το δίσκο του που λέγεται Finishing κάνει ένα είδος παναφρικανικού ηχητικού μανιφέστου. Δείχνει όλες τις δυνατότητές του τόσο σαν τραγουδιστής όσο και σαν τραγουδοποιός, με πολλά κρουστά, ωραίες μπαλάντες αλλά και σόλο στον μπαλαφόν, παντρεμένα όμως μαζί με ηλεκτρόνικα και πολύ ωραία φωνητικά. Βασικά ο δίσκος είναι με πρωτότυπα, πώς το λένε,

0: Δεν χαιρέτησε ο Ηρακλής. Σας χαιρετάει. Την άλλη Πέμπτη, για έλα μιλά, έλα μιλά, δεν τα λέω εγώ για σένα.
1: Χίλια συγγνώμη, ναι, απλώς επειδή ήρθε και η αγαπητή Εύη, απορριθμίστηκα λίγο, φταίω εγώ, δεν φταίνε τα παιδιά προφανώς. Ναι, έλα, δεν φταίνε τα παιδιά προφανώς, ούτε η Εύη ούτε ο Πάνος, αλλά απορριθμίστηκα κατά κάποιο τρόπο.
2: Για όλα αυτά.
1: Για όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν ανήγγειλα το τελευταίο κομμάτι, μπορείτε να το βρείτε όμως, δεν έχουν παίξει τα ambient, τίποτα άλλο, χίλια συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω.
0: Λοιπόν, αυτό το είχα αφήσει στην εγγραφή του για να τα ακούσει όταν πάει σπίτι. Σήμερα σταθμό και ερχόμαστε.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Κώντος Παναγιώτης, 8ο επεισόδιο, 3η σεζόν Alternative Values από το Ράδιο Μεγάρδου Στράμερ. 8η σεζόν, 3ο επεισόδιο, τι είπα, σκατά τα κάνα. Ωραία, πάμε τούμπα. 8η σεζόν, 3ο επεισόδιο, εσύ μην γελάς. Τώρα θα δεις τι έχει να πάθεις τώρα στην πορεία. Λοιπόν, καλά, εντάξει, κοροϊδεύτε. Έχω μαζεμένα πράγμα εδώ. Λοιπόν, όπως κάθε Πέμπτη, σχεδόν κάθε Πέμπτη ίδια ώρα, καινούρια, παλιά, πολύ καινούρια, επιμόρφωση και τις γνωστές μας ideas. Μπήκαμε την πρώτη ώρα με Steve Bators και It's Cold Outside. Ο Bators συμμετείχε σε διάφορα συγκροτήματα από τις απαρχές του 1969. Mother Goose Band, Rocking Tomatoes, Rocket from the Tombs. Ακόμα δεν μπορώ να συνηθίσω τα γυαλιά. Ακούς? Όχι ρε, κάθε μέρα τα φοράω. Απλώς είναι η απόσταση. Κάτσα το φέρω πιο κοντά, περίμενε. Λοιπόν, ωραία. Frankenstein, που είναι ο πρόδρομος των Dead Boys φυσικά. Hormones και Horse of Babylons, που έπαιζε ο Didi Ramone και ο Johnny Thunders. Ως βασικός τραγουδιστής και κινητήρια δύναμη, μπορούμε να πούμε, των Dead Boys, διαμόρφωσε τον ήχο του punk rock εκείνης της εποχής στη Νέα Υόρκη. Το πιο δημοφιλές σχήμα του CBGB's και το σχήμα που κατέστρεψε το CBGB's, έτσι, τον χρέωσε μέχρι το λαιμό το Κακομοίρη, στο East Village της Νέας Υόρκης. Αυτό ήταν το πρώτο του solo συγκλάκι το 1979. Τώρα ρε, τι στάχω και σένα τώρα, περίμενε, θα αρχίσω την πίεση στην πορεία. Κάτσε να περάσει πρώτη ώρα, γιατί έχω πίεση και θα αρχίσει η πίεση.

Αυτοί οι μικροφωνισμοί, λοιπόν. The Soft Boys, I Wanna Destroy You. Ένα ψυχεδελικό power pop σχήμα από το Cambridge της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν μου ταιριάζει σοβαρότητα τώρα με σας δίπλα μου. Τώρα δεις τι. Κάτσε να πω. Όχι, μόνο που σας βλέπω στο πλάι μου φτάνει. Λοιπόν, τώρα κάτσε να δεις τι έχει να γίνει. Περίμενε. Λοιπόν, στην αρχή ήταν γνωστοί ως Maureen and the Meat Packers. Σχηματιστήκαν το 1976, διαλυθήκαν το 81. Ξανά μαζί το 2001 χωρίς τον Andy Metcalf, που ήταν βασίστας, πληκτράς και παραγωγός. Έπαιζε στο Squeeze πριν από αυτούς, με αφορμή την 20η επέτειο του άλμπουμ Underwater Moonlight, και κυκλοφορήσαν και ένα καινούριο άλμπουμ που λεγόταν Next Door Land το 2002. Διαλυθήκαν το 2003 πάλι. Αυτό το κομμάτι φυσικά ήταν από το Underwater Moonlight. Και μια και μίλησα για τον... Δεν τους έχω έτοιμους όμως. Όχι, θα τους βρω μετά. Ήθελα να ακούσουμε Squeeze τώρα, αλλά Dirty Work.

Λοιπόν, θα σοβαρευτώ λιγάκι τώρα, γιατί τα μόνο εκπομπή δεν έχουμε σήμερα. Dirty work, never give an inch. Θα τους βρω και τους quiz που θα πάει. Κάπου τους έχω. Συγκρότημα του Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, ενεργό στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Κυκλοφόρησαν δύο συγκλάκια. Σε έχω τώρα, πριν αρχίσω τα σοβαρά. Σου κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί το βλέπω από χθες και λέω, ρε φίλε, εμένα μου φαίνεται η εικόνα λάθος. Εσένα κάνω την ερώτηση, όχι στην Εύη. Η Εύη έχει επόμενη ερώτηση μετά εσύ. Έτσι, σε σένα είναι αυτή η ερώτηση. Λοιπόν, τι δουλειά είχε, έχω, σήμερα έχω τεστ. Θα γράψετε διαγώνισμα. Τι δουλειά είχε ο Ρούμπιο στην Πνίκα, φίλε. Περίμενε. Να πει τι. Μίλησε ο Ρούμπιο τώρα για δημοκρατία. Δηλαδή, του παραχώρησαν αυτό το βήμα κάτω από την Ακρόπολη για διαφήμιση της χώρας. Δηλαδή, αυτός ο φασίστας μιλάει κάτω από το ναό της δημοκρατίας και είναι διαφήμιση δικιά του. Έτσι ακριβώς, όπως λες. Όχι. Τώρα, μην πιάσω και τον πρόεδρο εκεί. Τι σου πέφτουν όλα τώρα. Μην πιάσω και τον πρόεδρο τώρα, τον άλλο. Να, έχω το άγαλμα μετά. Θα σου πω για το άγαλμα μετά. Εσένα έχει quiz μετά σοβαρό τη συζήτηση που είχαμε την Κυριακή. Τον πρόεδρο Κολοτούμπα, ποιος είναι αυτός? Από όλους. Τώρα τάχω. Τάχω, έχουμε καμπούρι μετά. Έχουμε και. Ποιος ήταν ο άλλος, ρε? Και ο Αγάπη Μόνο. Όλοι αυτοί που οι δημοκράτες βγήκαν από. Έλα, μην το άφησε να ακούσουμε κανένα κομμάτι. Νικόλα, άκου το επόμενο.

Λοιπόν, έχω μια ερώτηση για τον Γιώργο τον Χούλη. Στους Buzzcocks θα έρθεις. Είπαμε θα έρθεις, έτσι. Έχουμε ραντεβού εκεί πέρα. Παρασκευή Buzzcocks, μην ξεχνιέστε. Θα το ξαναπούμε πάλι. Παρασκευή είναι αύριο, ρε. Ναι, στο Κιτάρο. Και το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, στο... Δεν ξέρω. Πρέπει να το βρω. Βρέστο. Βρέστο να πούμε. Ναι. Ναι, ναι. Παλιά με το Savage Public. Έχουν ξανάρθει και στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι ρε φίλε, περαστικά. Περαστικά, Γιώργο μου, περαστικά. Περαστικά. Λοιπόν, Νόκοφ, 70's Football Youth. Οι Λονδρές λοιπόν μας παρουσιάζουν στο 8-ball, λοιπόν, είναι στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο. Οι Λονδρές λοιπόν μας παρουσιάζουν το 7ο άλμπουμ τους. Λέγεται Pain or Madness. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και αυτό το 7ο άλμπουμ, αυτό που λέει Pain or Madness. Είναι αυτό που λέει ότι το punk rock ανέκαθεν έδειχνε τη δυναμική του σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Αυτός ο δίσκος είναι αυτό το πράγμα. Δώστε λίγη βάση στους στίχους. Έχω γίνει αρετή. Αρετή, βγες από μέσα μου. Βγες από μέσα μου. Έγινα ποιητικός. Λοιπόν. Λοιπόν. Νόκοφ λοιπόν συνεχίζουν και παίζουν κλασικό βρετανικό Oi Punk Rock. 25 Σεπτεμβρίου του 26 βγάλανε το Pain or Madness και κρίμα στο live τους πριν λίγα χρόνια που ήμασταν τρεις και ο κούκος από κάτω, ήμασταν 10 άνθρωποι που τους είδαμε. Μπαντάρα, τους ευχαριστήθηκα, είναι και μπαρμπάδες, μεγαλύτεροι και από εμάς είναι, κύριε Ηράκλη. Ναι, αν και καινούρια μπαντά, έτσι είναι βετεράνοι στον ήχο. Και θέλω να κάνω άλλη μια ερώτηση. Αυτό με τα Playmobil στα social, τι φάση είναι αυτό, ρε? Τέλος αυτό. Εσύ που ασχολείσαι με τα social, τι είναι αυτό με τα Playmobil? Δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Θα με φτιάξει Playmobil εσύ που τα ξέρεις αυτά? Ωραία. Δεν τον ακούτε φυσικά, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ως Μπουάνας είχε κάνει ένα Playmobil τέτοιο. Αυτό λοιπόν το κόλπο με τα Playmobil και αναπαραστάσεις από τη ζωή, πέθανε και αυτό. Πάλι αργά το κατάλαβα. Πάλι αργά.

Back to back λοιπόν οι Cunninghams και το CUNNINGHAMS, έτσι το λένε, Cunninghams δηλαδή. Ένα συγκρότημα street punk από τη Δρέσδη της Γερμανίας. Ήταν ενεργή τη δεκαετία του 10 με δύο συγκλάκια και αυτό το άλμπουμ που λέγεται Breakout το 2018. Και η Heretics από το Cambridge του Ηνωμένου Βασιλείου. Γεια σου Ηράκλη. Όλο καινούργη. Where do we go from here το κομμάτι, πρώτο του συγκλάκι το Everything You Wanted, κυκλοφορεί 6 Νοεμβρίου του 2026. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια, μιας και μου το στείλανε οι ίδιοι. Και κομμάτι και μετά θα αρχίσω τα περί Τραμπ και περί γυναικών.

Turn off, Princess Sule Bomb, Γαλλία, από τις αρχές του 20, 4 συγκλάκια, 2 άλμπουμ κιόλας. Αυτό είναι το δεύτερο και ομότιτλο τώρα το 2026. Και με προκαλείτε στο chat να ασχοληθώ με βλακίες. Όχι, δεν θα ασχοληθώ με βλακίες, θα ασχοληθώ με τον Donald Trump. Αλλά κάτι το οποίο δημιούργησε ο Γιένς Γκαλσιότ. Είναι Δανός αυτός. Γκάλσιοτ. Λοιπόν, έχει τίτλο «Η πορτοκαλί πανούκλα». Λοιπόν, έλα εδώ να ακούσετε τώρα. Λοιπόν, είναι ένα γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ ύψους 2,6 μέτρο και καλυμμένο με φύλλα χρυσού 23 καρατίων. Τοποθετήθηκε αυτή τη βδομάδα πού όμως? Σε πολυσύχναστο πέρασμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Τώρα δεν ξέρω πώς το πέτυχε αυτό ο τύπος, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, ο Δανός λοιπόν αυτός έχει παρουσιάσει τον Αμερικάνο πρόεδρο γυμνό, καθισμένο πάνω στους ώμους μιας μικρότερης και εξαντλημένης ανθρώπινης φιγούρας. Κρατάει ένα μπαστούνι του γκολφ, μπείτε μέσα να δείτε την εικόνα, αξίζει τον κόπο, και μια ζυγαριά που είναι το σύμβολο φυσικά της δικαιοσύνης. Και στη βάση του γλυπτού αναγράφεται: «Κάθομαι στην πλάτη ενός ανθρώπου. Βουλιάζει κάτω από το βάρος μου. Θα κάνω τα πάντα να τον βοηθήσω, εκτός από το να κατέβω από την πλάτη του». Συνειδητά, λέει, επέλεξε να καλύψει το έργο με χρυσό, γιατί λέει στον Τραμπ του αρέσει ο χρυσός. Και μετά τα αποκαλυπτήρια της Τρίτης, κατά κάποιον τρόπο νομίζω ότι θα του αρέσει αυτό το γλυπτό του Τραμπ. Λοιπόν, και γιατί τον έχει κάνει γυμνό? Ερώτηση τώρα. Απάντηση. Ρητορική ερώτηση και απάντηση. Γιατί η γυμνή απεικόνηση παραπέμπει στα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα, φυσικά, Hans Christian Andersen. Θεωρώ ότι όλοι σαν παιδιά έχετε διαβάσει το συγκεκριμένο. Τώρα θα τα πούμε και για τα βιβλία στην πορεία. Οι δικτάκτορες, λέει, δεν θέλουν να τους κοροϊδεύουν, εξηγώντας γιατί επέλεξε αυτή την εικόνα. Δεν ξέρω τι σχέση θα έχει με τον Τραμπ. Ελπίζω τη χειρότερη.

Back to back δύο κομμάτια, 2026, Time and Punishment και Thinking Out Loud και οι Enforces που δεν αρέσουν στην Εύη και το Caution to the Wind. Από τη χώρα των Βάσκων λοιπόν η Time and Punishment, Βόρεια Ισπανία. 28 Σεπτεμβρίου του 2026, Νόμπο βγες από μέσα μου με το Speak Nice of Us, 5 νέα τραγούδια, έχουν άλλο ένα IP στα 2 χρόνια. Που παίζουν και οι Enforcers με το Caution to the Wind, ένα σχήμα από το Calgary της Alberta, Καναδάς φυσικά. Από το 2017 είναι ενεργοί, ηχογράφησαν πρώτη φορά το 2023. Καινούργια κυκλοφορία λοιπόν και τρίτο άλμπουμ Caution to the Wind κυκλοφόρησε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Και δεν είναι στενάχωρο αυτό που θα πω, γιατί άφησε το στίγμα της, έφυγε από τη ζωή η Μάρι Καμέν Αμπασκάλ, αυτή η 87χρονη γυναίκα που δημιούργησε όλο αυτό το μαζικό κίνημα για την υπεράσπιση της στέγης στην Ισπανία. Θεωρούν ότι οδήγησε και την προκήρυξη των πρώην εκλογών στη χώρα. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, τη διώξανε από το σπίτι τους, της κάνανε έξωση, 87 χρονών με προβλήματα υγείας. Ακούστηκε αυτό το πράγμα, έγινε riots απίστευτα γίναν σε όλη την Ισπανία, και δήλωσε, και δυστυχώς παρόλο που ήρθε αυτή η ιστορική συμφωνία, έγινε πάρα πολύ αργά. Είχε δηλώσει η ίδια ότι θα ήθελε να είμαι εκεί μαζί σας, να συνοδεύω στο μέρος που κατασκηνώνετε, στον αγώνα σας, αλλά δεν έχω αυτή την τύχη. Επομένως, από εδώ σας ζητώ από όλους θάρρος. Παλέψτε, υπερασπιστείτε ό,τι είναι δικό σας και σας παρακαλώ προσέχετε. 87 χρονών, μια ζωή ζούσε σε ένα σπίτι, λίγο πριν πεθάνει έμεινε στα βιβλία. Κάποια γύρισε και μου είπε, ξαναγύρνα στο θέμα των γυναικών. Θα ξαναγυρίσω λοιπόν στο θέμα των γυναικών, γιατί το είχα σταματήσει και το είχα αφήσει λίγο πίσω. Οι γυναίκες είναι αυτές που δίνουν λύση. Οι γυναίκες είναι αυτές που πρέπει να ακούτε. Και ένας λόγος που έχουμε αυτή την έμφυλη βία είναι αυτό. Η ζήλια των αντρών απέναντι στις γυναίκες. Έχουμε πορεία ακόμα μπροστά μας.

Castillo και Glorious, ένα project του Alex Zambrano, συμμετέχει στους Combat Force και στους Repeat Offender, αγαπημένες μπάντες που έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές σε αυτά τα επεισόδια. Αυτό το project γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown, διάβαζα, με ένα καλό του φίλου στα τύμπανα. Ο ίδιος έχει χορογραφήσει όλα τα υπόλοιπα όργανα και τη φωνή. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα έχουν κυκλοφορήσει 3 δίσκους. Αυτός ο δίσκος είναι 12 και μονής όψης, δηλαδή από την άλλη πλευρά δεν έχει τίποτα. Περιλαμβάνει 5 κομμάτια και κυκλοφόρησε το 2021. Και διάβαζα κάτι εχθές που ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί βγάζει πράγματα αυτό. Όσο μεγαλύτερη, λέει, η κομπίνα, τόσο μεγαλύτερη η σημαία.

Λοιπόν, να διαβάσω και ένα απόφθεγμα που είπε και που γράφει ο Γιώργος ο Χούλης εδώ στο chat. Αυτός ο μεγάλος Γιώργος, The George, που τον αγαπάμε πολύ, περαστικά είπαμε όλοι, δεν το συζητάω. Ο ρατσισμός ήταν πάντα ένα εργαλείο για να διαιρεί τους από κάτω, πρέπει να πάω πιο κοντά, ώστε οι από πάνω να τρώνε ανενόχλητοι. Εντάξει, δεδομένο είναι αυτό, Γιώργο μου. Δηλαδή, εντάξει, όπου και να το πιάσεις αυτό το πράγμα, είτε είναι ρατσισμός σαν αφορά τους λευκούς και τους μαύρους, είτε είναι ρατσισμός κοινωνικός, ταξικός, ομοφοβικός, οτιδήποτε ρατσισμός είναι, τα ίδια σκατά είναι. Suburban Stats και Questions, ένα punk σχήμα από το Birmingham μέσα 70. Ξεκίνησαν, γίνανε γνωστοί γιατί ανοίξαν τις συναυλίες των Pistols και των Clash στο 100 Club του Λονδίνου το 1976. Και το βασικότερο από όλο είναι ότι σε μια συναυλία στο Birmingham παίξανε support οι Clash στους Suburban Stats. Μετά παίξανε σε διάφορα κλαμπ το 76-77. Απαντάω στην Εύη τώρα που με ρώτησε πότε έγινε αυτό. Πρέπει να το πω, ναι, δεν μπορώ. Αφού απάντησα, λοιπόν. Έπαιξαν λοιπόν σε χώρους του Λονδίνου όπως το Roxy, όπως το Marquee και έκαναν και μια μεγάλη περιοδία στην Αγγλία με τους AC/DC μέχρι τις αρχές του 80. Και AC/DC εκείνη την εποχή ήταν σε αυτό το ύφος, δεν ήταν αυτό το, να το πω, hard rock. Ήταν πιο punk στις αρχές τους με το Dirty Deeds και αυτά τα άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει τότε. Αυτό που ακούσαμε ήταν το demo τους το 1977.

Λοιπόν, θα σταθούμε και εδώ πέρα. Θα σταθούμε και στους Boys και το First Time. Όπως και οι Suburban Studs, είναι μπάντες που θεωρώ ότι δημιουργήσανε τον αγγλικό ήχο. Έχω ξαναπεί ότι το punk είναι αμερικάνικο. Δεν το συζητάμε αυτό, έτσι. Bay Area. Το garage εκείνης της εποχής 68-69, Sid Sonics και λίγο πιο πριν. Μετά ήρθε στην Αγγλία. Οι Άγγλοι απλώς το διαμορφώσαν διαφορετικά και θεωρώ καλύτερα. Για εμένα προσωπικά, άλλοι έχουν διαφορετικό γούστο. Οι Boys λοιπόν σχηματίστηκαν όταν ο Matt Dangerfield αποχώρησε από τους London SS το 1975. Τραγουδούσε και έπαιζε και κιθάρα στους London SS. Δημιούργησε αυτό το νέο σχήμα μαζί με τον Casino Steel που έπαιζε πλήκτρα στους Hollywood Brats. Πρώτη συναυλία, το Hope and Anchor στο Islington του Λονδίνου στις 15 Οκτωβρίου του 1976. Θέλω να μείνω σε αυτά τα δεδομένα γιατί μιλάμε για 1976, έτσι, δεν μιλάμε για 80-82. Είναι το ξεκίνημα. Πιτσιρικάδες τότε από κάτω, Mick Jones, Billy Idol, Tony James, Gene October, όλοι ήταν οι enfants gâtés από κάτω. Ήτανε το πρώτο σχήμα που υπέγραψε συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία εκείνη την εποχή, punk, οι Boys. Τους Sex Pistols τους είχαν διώξει από την EMI. Και οι Dumped είχαν μόνο ένα συγκλάκι με τη Stiff Records για το New Rose. Αυτό που ακούσαμε ήταν από το ομώνυμο και πρώτο τους άλμπουμ, αυτό που προείπα, το 1977. Το επόμενο είναι πολύ αγαπημένο.

punk. Τέλος. Λοιπόν, demo τους το 1977, παίζουν μέχρι και σήμερα on and off, 16 άλμπουμ, ιστορία στον ήχο και όχι μόνο φυσικά. Έχουν γίνει γνωστοί και λόγω των τζακωμών τους, έχει περάσει όλη η αφαγκατέ, μου άρεσε που το είπα πριν, το ξαναλέω πάλι, του ήχου από τις τάξεις τους, χωρίστηκαν μάλιστα και σε δύο σχήματα και ηχογραφούσαν και ταυτόχρονα μετά το 2000, Larkes GLM και Larkes Σκέτο. Εμείς κρατάμε τα παλιά και ξεχνάμε όλο αυτούς τους τσακουμούς. Ναι, αλλά αυτό, British Rock, ναι, ωραία. Α, λοιπόν, ναι. Γιώργο, μου ζητάω συγγνώμη, τα έκανα σκατά, ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο κιόλας. Όσοι έχετε, λοιπόν, εντάξει, θα κάνω αυτή τη διαφήμιση, θα κάνουμε, δεν ξέρω τι βγαίνει από αυτό. Όσοι έχετε Netflix, λέει ο Γιώργος Οχούλης ότι έχει ένα ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ το λέει. Για να δω. Μια ταινία, ντοκιμαντέρ, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, για το βρετανικό punk στο Λονδίνο και λέγεται British Rock. Παίζει ο Παναθηναϊκός σήμερα, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό σήμερα. Θα γίνει λογικά, αύριο είναι η Buzzcocks, Σάββατο, Σάββατο. Σάββατο έχει σωριμάμ με τους φίλους μπύρες. Κυριακή θα ψήσουμε απ' έξω. Μετά 6 με 8 έχετε εκπομπή εσείς. Παίζουμε και με την... τι ώρα παίζουμε με την ΑΕΚ? Όχι, με τον Ολυμπιακό παίζουμε. Εκτός. Δεν θυμάμαι τι ώρα παίζουμε. Δεν είναι σίγουρο. Ναι, από εβδομάδα. Δεν πρόκειται να το δω. Θα το βάλω σε τάξη, θα δω, Γιώργο. Κάπου θα το βάλω.

Λοιπόν, εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση, πάλι εκείνη την εποχή. John Cooper Clark λέγεται ο τύπος, Suspended Sentence το κομμάτι. Το έργο του βασίζεται στην απαγγελία. Είναι αυτό που λέμε performance poet, magister. Είναι punk ποιητής ουσιαστικά. Πολύ αποδεκτός στη σκηνή εκείνη της εποχής, στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ο Cooper Clark κυκλοφόρησε 6 άλμπουμ, διάφορα σκυλάκια μεταξύ 77 και 82 που έπαιξε, και συχνά τον συνοδεύανε

Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη ώρα, 8η σεζόν, τρίτο επεισόδιο Alternative Values από το Ράδιο Μέγαρο του Στράμερ. Για την επόμενη ώρα πάλι τα ίδια, καινούρια παλιά, πολύ καινούρια επιμόρφωση και οι γνωστές αηδίες μαζί με σχολιασμό της επικαιρότητας ίσως. Άλλος ένας από την παιδική μας ηλικία έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα, Κόνραντ Τόμας Λαντ, ο Κρόνος, 29 Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή. Venom λοιπόν, live like an angel, die like a devil, όπως και έζησε ο Κρόνος, για μένα punk και για τους περισσότερους από εμάς. Όλοι φορέσαμε μπλεζάκι Venom, εγώ το φοράω ακόμα, έχω πάρει και καινούριο. Αυτό είναι το ιστορικό και πρώτο της άλμπουμ, το Welcome to Hell, που το είχα πάρει εκείνη την εποχή και δημιούργησε ουσιαστικά όλο αυτό το κίνημα που λέγεται Black Metal. Ναι, Γιώργο μου, τα πρώτα τρία είναι δισκάρες, και το Black Metal και το Welcome to Hell και το At War with Satan, είναι όλα αυτά είναι δισκάρες. Για μένα, ξαναλέω πάλι, ναι μεν είναι η αρχιερείς του Black Speed Metal, πώς το λέει. Για μένα προσωπικά είναι punk τελείως η συγκεκριμένη μπάντα, γιατί είναι το attitude, έτσι, δεν είναι μόνο ο ήχος. Και ο ήχος είναι προς τα εκεί.

Λοιπόν, Activation και On The Outside, 2026 demo από το St. Louis του Missouri. Συμμετοχή μελών των Hard Evidence, των Uppers και των Better Days. Καινούριο έργο, δεν ξέρω τι, προς τα που θα πάει, δεν ξέρω τίποτα παραπάνω για αυτούς, αν θα μείνει project ή μπάντα, βλέποντας και κάνοντας. Γονίδης λοιπόν, σαν άλλος Σφακιανάκης, χαιρέτησε και ευχαρίστησε το φίλο του, το είπε και ο Λασκασιδιάρη, που γιόρτασε την αποφυλάκησή του στο μαγαζί του. Σε αυτό το μαγαζί που απαγγέλει ποίηση. Και οι άλλοι που δεν ήξερε την ύπαρξή της και πάει να μπει στο έργο που λέγεται Αγγελική Ηλιάδη, ποια είναι αυτή, λέει, στην Ελλάδα πλέον δεν υπάρχει δημοκρατία, λέει η Αγγελική Ηλιάδη. Καλά έκανε και χαιρέτησε τον Κασιδιάρη. Σχολίασε το νούμερο και αυτό για να πάρει κομμάτι από τη δόξα. Ποιος είναι δημοκράτης, πού είναι ο δημοκράτης, γιατί είναι δημοκράτης, αν υπάρχει δημοκρατία δεν θα το κρίνετε εσείς. Απλώς πληρώστε και διασκεδάστε μαζί τους. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.

Εντάξει, το πάτε. Activation λοιπόν και όχι. Παίξαμε Activation, Generation Exit και Tuned Up, το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ που λέγεται Early Birds and After Hours, αυτού του μελωδικού street punk σχήματος από το Austin 2, Texas. Πιάσω τον drum πάλι. Θα τον πιάσω τώρα, μια και λέμε Τέξας, ναι. Είναι το άλλο Τέξας βέβαια, όχι το Τέξας που ξέρουμε και έχουμε ακούσει με τα μεγάλα αυτοκίνητα και τα μεγάλα πιστόλια. Υπάρχει αυτό το Τέξας. Συμμετέχουν μέλη των Born to Lose, των Riding Kids, των Sniper 66. Κυκλοφόρησε στις 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Και λέει τώρα, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση, να διαβάσω πρώτα αυτό που έστειλε η Μιρέλα. Δηλαδή, πολλή δημοκρατία έχουμε τελικά. Όχι, δημοκρατία δεν έχουμε, Μιρέλα, μου έχουμε χρόνια να δούμε δημοκρατία. Και ακόμα και τα δημοψηφίσματα τότε, για να μην με κουρδίζετε, και ότι λέω μόνο για αυτούς, λέω και για τους άλλους. Δημοψηφίζατε ναι, όχι, ναι, όχι, τα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Έτσι, έλλειψη αριστεράς. Το έχω ξαναπεί, υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη και θα συνεχίσει να υπάρχει. Και λέει, κανονικά θα έπρεπε κάθε φορά που χρησιμοποιούν τη λέξη δημοκρατία να πληρώνουν ρήτρες. Αν δεν ήταν τρομακτικό, θα ήταν αστείο. Έχω και ακροατές που σκέφτονται. Λοιπόν, και λέει τώρα, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης το 2026, ο Τραμπ, γιατί δεν θέλω να λέω το πρώτο του, γιατί είναι το καρτούν που όλοι αγαπάμε, επανέφερε, λέει, το θέμα υποψηφιότητάς του. Δηλαδή να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης τώρα ο Τραμπ. Λέει ότι αξίζει τη συγκεκριμένη διάκριση και άφησε εχμές για την Νορβηγική Επιτροπή των Νόμπελ. Θα ανακοινωθεί την Παρασκευή ποιος παίρνει το Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο. Είναι όλη αυτή η εβδομάδα βραβείων φυσικής, χημίας, μαθηματικών, όλο αυτό το πράγμα και περιμένουμε τώρα να δούμε ποιος θα πάρει το Ειρήνης. Και λέει τώρα, δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση τους. Η Επιτροπή φημίζεται πως δεν το δίνει σε ανθρώπους σαν και εσένα, σαν και εμένα. Βέβαια ρε φίλε, το πες μόνος δηλαδή. Κάθεσαι και τα λες μόνος σου και μετά παρεξηγίασαι με τους άλλους. Λέει είναι πλέον καιρός. Το ανέφερε, ναι, άκου τώρα, το ανέφερε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Λέει είναι τώρα πλέον καιρός. Και λέει από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 25 έχει παρέμβει για τον τερματισμό 8 πολέμων ή συγκρούσεων. Και πώς έχει δημιουργήσει. Σηκώνω τα χέρια. Δηλαδή, Νόμπελ Ειρήνης είναι το ΆΙΣ. Θεωρεί ότι είναι το ΆΙΣ Νόμπελ Ειρήνης. Ερώτηση σου κάνω. Σε αυτόν τον κόσμο, ναι. Λοιπόν, τι είναι τώρα, πίστον.

back to back δύο κομμάτια κάτω από δύο λεπτά. Όχι ότι πάει και το επόμενο διαφορετικά. 2 και 9 δευτερόλεπτα. Πίστον και το πίστον, ένα σκληροπυρηνικό OI Core σχήμα από τη Φλόριντα που θα φτιάξει το καινούριο μέρος του ο Τραμπ με τα γκολφ του και τα κόλπα του, και θα τα πληρώσει ποιος δεν ξέρουμε, για να κρύβεται εκεί για να μην πέσουν οι βόμβες νετρονίου πάνω του, έτσι δήλωσε. Έχουν επιρροές από τη διεθνή OI σκηνή της δεκαετίας του 80 και από την αμερικάνικη της δεκαετίας του 90. Και έντονο το στοιχείο του hardcore της Βοστόνης. Κυκλοφόρησε στις 5 Φεβρουαρίου του 2026 και η Pressure Drop και το No Denying, ένα καινούριο σχήμα από την Βιέννη της Αυστρίας. Πρώτη δουλειά, ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 19 Ιανουαρίου του 2026. Προσπαθώ τώρα να δω, να πω την αηδία ή να πω το σοβαρό. Τόση ώρα λέω τα σοβαρά, λέω τις αηδίες, πάμε να πούμε ένα σοβαρό. Νέο πλαίσιο για τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή. Ακούστε τώρα, έτσι μιλάω για το 2026 τώρα σε αυτή τη χώρα. Γυναικών και ανδρών τίθεται σε εφαρμογή, Ελλάδα 2.0 είναι αυτό, από την 1η Νοεμβρίου του 2026. Με τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να αποκτούν συγκεκριμένες νέες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Αυτές οι νέες ρυθμίσεις λοιπόν, είναι πολλά να διαβάσετε τι είναι τέλος πάντων όλο αυτό το έργο, αφορούν μεταξύ άλλων και τον τρόπο καθορισμού των μισθών και τη διαφάνεια πριν από την πρόσληψη, την πρόσβαση των εργαζομένων σε πληροφορίες για τις αμοιβές και τις υποχρεώσεις των μεγαλύτερων επιχειρήσεων σχετικά, 2026 έτσι το τονίζω, με το μισθολογικό χάσμα. Δεν το πίστευα ότι υπήρχε αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον στη χώρα μας δεν το πίστευα. Δεν θα απαντήσω σε αυτό. Λοιπόν, δεν είμαι άντρας. Είμαι ένας άνθρωπος που στηρίζει τους πάντες. Και θέλω ισότητα στα πάντα. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Δεν θέλω. Και δεν περίμενα αυτό το χάσμα μεταξύ γυναικών και αντρών. Και ως εργοδότης δεν το έχω κάνει κιόλας. Όχι, δεν το έχω κάνει. Τώρα που σκέφτομαι δηλαδή, γιατί έχω και γυναίκες που δουλεύουν μαζί μας. Όχι, είναι η ίδια φάση. Δεν έχει διαφορά. Τι διαφορά έχει δηλαδή. Ποια είναι η διαφορά. Εντάξει, κάποια πράγματα οι γυναίκες δεν μπορούν να τα κάνουν, κάποια πράγματα οι άντρες δεν μπορούν να τα κάνουν. Εκεί είναι η μόνη διαφορά. Όπως να κουβαλάει, θα σου στείλω τώρα την ταινία που έβλεπα, τα λάστιχα της Goodyear γυναίκα και να χτυπιέται παντού και να τις δίνουν μισό μισθό τη δεκαετία του 60. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πράγματα, όχι ότι θεωρώ ότι είναι πάνω κάποιος από τον άλλον. Απλώς είναι κάποια πράγματα λόγω, προσπαθώ να βρω τη λέξη, σωματικής, ναι, μπράβο, που μπορεί να κάνει ένας άντρας και μια γυναίκα. Έτσι απλά το λέω. Δεν είναι θέμα politically correct. Και σκέφτομαι ότι πρέπει να φτάσει το 2026 να γίνει αυτό. Και δεν θεωρώ ότι θα γίνει κιόλας, έτσι. Απλώς το έχουν ανακοινώσει αυτό το πράγμα. Ό,τι γουστάρουν θα κάνουν.

Λοιπόν, back to back η Big Boss και η Σουστράι Μπεριάκ. Δεν έκανα Google Translate αυτή τη φορά, οπότε δεν ξέρω τι σημαίνει. Big Boss και το Bover Boys, πρώτη ουσιαστικά δουλειά από το σχήμα από τον Καναδά. Παίζουν μόλις ένα χρόνο, κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου του 2026. Περιπτωσάρα για μένα, ελπίζω να παραμείνουν σε αυτό το δρόμο και να παίζουν αυτό τον ήχο. Γεια σου Γεωργάκη μου, περαστικά. Έχουμε τα καλύτερα, έχουμε να βγεις αρνητικός από αυτή την ιδέα και να σε δούμε αύριο στους Buzzcocks. Buzzcocks είπαμε αύριο, τι ώρα, 8.30-9 στο Κύταρο και μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη στο 8-Ball. Και η Σουτστράι Μπεριάκ και το Ερορτζέν. Και εδώ ντεμπού το άλμπουμ του ισπανικού συγκροτήματος από το Μπέτικο. Νέα κομμάτια κυκλοφόρησε στις 30 Ιουνίου το 2026. Είναι βάσκη. Okay. Είναι προς τα εκείνη την πλευρά. Λοιπόν, τι να πω τώρα, να πω... Όχι, όχι, θα την πω αυτή την ιδέα, μια και σε έχω δίπλα μου να γελάσουμε τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα τι συνέβη και σε πτήση για Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει. Και χαίρομαι που ξεφεύγουμε σε βλακεία. Έτσι, στην Ιερά Οδό που εχθές βγήκε όλος με τσεκούρι επειδή ήταν, τσακωθήκανε για την προτεραιότητα και βγήκε με τσεκούρι και τον κυνηγούσε. Το είχε μες στα μάξι. Φορτηγατζής ήταν και ο άλλος με αυτοκίνητο και βγήκε με το τσεκούρι και τον κυνηγούσε στην Ιερά Οδό μεσημεριάτικο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ωραία φάση όμως. Έχει τη φάση του, δηλαδή εντάξει, δεν ξέρω αν χρήζει ψυχιατρική έρευνα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, 57χρονος έβαλε να δει στο κινητό του πορνό. Πού όμως, στην πτήση μέσα. Αλλά εντάξει, ό,τι γουστάρει κάνει έτσι. Είναι πόσο είναι, μισή ώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ο άνθρωπος το έχει ανάγκη. Και λέει τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία αυτό, δεν του πολυπιστεύουμε κιόλας, αλλά σύμφωνα με την αστυνομία. Δεν έμεινε, λέει, απλά στην προβολή του βίντεο, αλλά στη συνέχεια. Κάτσε να το σκεφτώ. Όχι, όχι, όχι. Θα το πω πιο επιστημονικά εγώ από αυτό που είπες. Αυτοικανοποιήθηκε μπροστά στους άλλους. Φυσικά, εντάξει, μόλις προσγειήθηκε, τον μαζέψαν, τον πήγανε μέσα, αλλά... Ήταν, το βλέπαν όλοι, ρε. Τι δίπλα του κανένα. Ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί πέρα και ότι γεμάτα είναι τα αεροπλάνα συνήθως για Θεσσαλονίκη. Όσες φορές έχω πάει. Φαντάζομαι ένα τύπο τώρα να βλέπει το κινητό του και. Πω, Παναγία μου, έχουμε ξεφύγει τελείως.

Ωραία. Του είχε μείνει από το bucket list το αεροπλάνο. Έχει πάει σε διάφορους χώρους. Στο αεροπλάνο είχαμε μείνει. Λοιπόν, έχουμε show εδώ πέρα, εντάξει. Ευτυχώς περνάω καλά. Έφυγα από σοβαρή τοξικότητα σήμερα και έχω δίπλα μου αυτή την υπέροχη περσόνα που, ναι, σταμάτα. Είμαι χαρούμενος, τι να πω τώρα. Έχει την πλάκα του τώρα. Οπότε κάναμε tick στο bucket list. Tick. Λοιπόν, σκελέτ de Mons, ναι. Έχουμε αξό τεγκιού στο E το πρώτο, ναι. Λοιπόν, Γαλλία, τους έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές. Τρίτο άλμπουμ, το Soir d'Orange, κυκλοφόρησε 2 Οκτωβρίου. Τι? Εγώ είμαι Orange, θέλω να το λέω. Δεν θέλω να λέω Orange. Δεν είμαι... Ωραία. Orange είναι. Soir d'Orange. Orange. Α, ναι. Είδες τα γυαλιά που δεν βλέπω. Στόπα. Σας επιμένετε. Που κυκλοφόρησε 2 Οκτωβρίου του 26. Έχουν και άλλα δύο συγκλάκια. Και φυσικά είναι guest και σε διάφορες μπάντες της Γαλλίας. Αυτό στη Γαλλία είναι δεδομένο. Δεν ξέρω αν είναι θέμα έλλειψης μουσικών, αλλά οι 4, 5, 10 μουσικοί έχουν δημιουργήσει πάρα πολλές μπάντες και ευτυχώς γι' αυτό, γιατί τις απολαμβάνουμε. Να σου πω τώρα ότι ο Ben Affleck και ο Matt Damon, τώρα για να αναφέρω αυτούς τους ανθρώπους, εγώ πάει να πει ότι έχουν κάνει κάτι καλό, έτσι. Έχουν μια εταιρεία που λέγεται Artists Equity, η οποία έχει να κάνει, είναι κινηματογραφική εταιρεία, έτσι. Λοιπόν, έχουν κάνει επέκταση σε αυτήν την εταιρεία και δημιουργήσαν ένα νέο τμήμα αφιερωμένο στον ανεξάρτητο κινηματογράφο και την ανάδειξη νέων σκηνοθετών. Έχει δικό του χρηματοδοτικό κεφάλαιο αυτό το κομμάτι και θα επικεντρώνει τις εταιρείες που προορίζονται για κινηματογραφικές αίθουσες και μόνο. Γιατί πήξαμε με τις σειρές και πήξαμε με Netflix και πήξαμε γενικότερα. Όντως υπάρχει έλλειψη κινηματογράφου αυτή τη στιγμή, έτσι.

Αυτούν στο αεροπλάνο μέσα. Λοιπόν, Top Novel και Nobody's Fool, ένα punk σχήμα από την Αυστραλία του Νόμπο που δεν θα είναι μετά μαζί μας. Γιατί έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Από τέλη του 90 με 4 άλμπουμ, 3 split. Αυτό είναι το τέταρτο συγκλάκι τους που είναι και η τελευταία τους κυκλοφορία το 2022. Και ήρθε αυτός ο τύπος που ανέβηκε πάνω στην Ακρόπολη και είπε αυτά που είπε. Και έχουμε θέματα με παιδεία, έχουμε θέματα με την υγεία. Όλα καλά, λέει ο Άδωνης. Αλλά τελικά έχω καταλάβει ότι όσοι έρχονται από την Αθήνα παίρνουν φράγκα. Υπάρχει το εξοπλιστικό, έτσι. Ήρθαν οι Γερμανοί, ήρθαν οι Γάλλοι. Τώρα ήρθε και αυτός. 4 δισεκατομμύρια ευρώ εξοπλιστικά έκλεισε με την ελληνική κυβέρνηση, λέει.

Μόντενα, Ιταλία, 1979-1986, Στιγμάθ. Ε, κάπως έτσι τέλος πάντων. Σουόνι, Πούρι, Ντάλα Λιμπερτά. Ο Φάμπρι, ο οποίος είχε συνεργαστεί στο παρελθόν και για αρκετά χρόνια με διάφορα σχήματα από τη σκηνή της Μόντενα, έφτιαξε ένα δικό του project, ήταν drummer, ήταν κιθαρίστας, μόνο φωνητικά στους Stigmath. S-T-I-G-M-A-T-H-E, για να μην χαλάσω το όνομα του συγκροτήματος, πολύ πολιτικοποιημένη. Πάρα πολύ γρήγορη, ένα μινιμαλιστικό punk rock εκείνης της εποχής. Είναι στα όρια του βρετανικού hardcore της δεκαετίας του 80. Αυτό ήταν το πρώτο συγκλάκι τους το 1983. Έχουν και άλλο ένα, δύο χρόνια μετά. Και επειδή το γυρνάμε και το γυρνάμε και το γυρνάμε και το γυρνάμε και επειδή τελειώνει η εκπομπή, το έχω σημειώσει να το πω, γιατί τα περιστατικά έμφυλης βίας έχουν ξεφύγει και θα μπω πάλι στο trip αυτό. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με τη γυναίκα το ξέρετε τόσα χρόνια και αφιερώματα και εκπομπές και για το punk και για το ska και μόνο για το ska και. Η ερμηνεία λοιπόν είναι η εξής. Η έμφυλη βία είναι κάθε πράξη βίας που βασίζεται στο φύλο και προκαλεί σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική και οικονομική βλάβη. Η οικονομική βλάβη. Οπότε βάζουμε και αυτό στη μέση, έτσι. Είναι έμφυλη βία και αυτό. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι αποφασίσαμε το 2026 να έχουμε τους ίδιους μισθούς. Πηγάζει από τις κοινωνικές ανισότητες και τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ των φύλων. Γιατί υπάρχουν ακόμα σχέσεις εξουσίας μεταξύ των φύλων. Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι ανώτερες από τους άντρες. Οπότε αυτομάτως υπάρχει αυτή η εξουσία πάνω μου. Βασικές μορφές. Σωματική βία. Επιθέσεις που προκαλούν σωματικό πόνο ή τραυματισμό. Ψυχολογική βία. Απειλές, έλεγχος, προσβολές και κοινωνικός αποκλεισμός. Σεξουαλική βία. Βιασμός, παρενόχληση και εξαναγκασμός σε σεξουαλική πράξη. Οικονομική βία. Δεν θέλω να το αφήνουμε απ' έξω αυτό, έτσι. Στέρηση οικονομικών πόρων και έλεγχων στο χρημάτων του θύματος. Γι' αυτό λέω ότι οι γυναίκες πρέπει να δουλεύουν και να έχουν το δικό τους τραπεζικό λογαριασμό χωρίς να τον μοιράζονται με τον άντρα τους. Μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών. Και όλα αυτά τα αναφέρω γιατί έχω θυμώσει με αυτό το πράγμα και το λέμε ότι έχουμε θυμώσει, αλλά ταυτόχρονα παίζει και μίσος, παίζει και άγχος, παίζει και πένθος, παίζουν όλα αυτά γύρω-γύρω.

Λοιπόν, Unwanted και Sum 69 back to back. Unwanted, ένα ψιλοάγνωστο βρετανικό punk rock σχήμα από το Λονδίνο, και θα πω γιατί άγνωστο. Και εγώ τους έχω βρει πριν πολλά χρόνια βέβαια μέσω άλλων σχημάτων. Ξεκινήσαν το Μάρτιο του 1977. Αυτό ήταν το πρώτο του συγκλάκι, το Withdrawal, και κυκλοφόρησαν άλλο ένα πριν διαλυθούν δύο χρόνια μετά. Ο Robin Wills συνέχισε με τους Barracudas και ο John Aston με τους Psychedelic Furs. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, άλλη μια φορά ήταν μια μπάντα που ξεκίνησε την καριέρα δύο μεγάλων σχημάτων του ήχου, και όχι μόνο, και η Sum 69 γνωστή και μη εξαιρεταί. Το Ulster, από το Hersham, το 1975 ξεκινήσανε, ψηλο άγνωστη για το ευρύτερο κοινό, όχι για μας που ακούμε αυτό τον ήχο, παρόλο ότι είχαν κάνει μεγάλη εμπορική επιτυχία και ήταν πολλά κομμάτια τους στα τσάρτ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό ήταν το πιο παράξενο κομμάτι που έχουν βγάλει ποτέ για μένα, από το καλύτερο τους φυσικά άλμπουμ και πρώτο, το Tell Us The Truth. Δύο κομμάτια ακόμα,

Λοιπόν, αυτή ήταν η Adverts και το Quick Step, ένα αγγλικό punk σχήμα 1976-1979. Για μένα είναι τεράστιοι, για τους περισσότερους δεν υπάρχουν ίσως, όπως πάντα. Σημείωσαν επιτυχία στα βρετανικά chart και δεν μιλάμε για punk τώρα, έτσι, μιλάμε γενικά για βρετανικά chart. Το Gary Gilmore's Eyes έφτασε στο 18 του βρετανικού καταλόγου επιτυχιών UK Single Charts το 1977. Η Virgin Encyclopedia of 70s Music χαρακτήρισε την μπασίστρια Gay Advert ως την πρώτη γυναίκα star της punk. Δεν ξέρω αν συμφωνώ, γιατί ξαναλέω πάλι, έχουμε και την Αμερική στη μέση, έτσι. Εδώ μιλάμε για Αγγλία, οπότε στην Αμερική έχουμε θεματάκι μπόλικο, ειδικά γυναικεία σχήματα Αμερική δεκαετία 60, που τα παιδιά που ακούνε γκαράζ όπως ο Νόμπο, που δεν είναι μετά δυστυχώς από μένα, δεν το λέω συνέχεια αυτό, τα ξέρουν καλύτερα. Αλλά ναι, η Gay Advert για μένα είναι άτομο σοβαρότατο και στη σκηνή ήταν top. Δεν έκανε τίποτα μετά, δεν έπαιξαν σε άλλα σχήματα. Οι Adverts για μένα είναι μια μπάντα που πρέπει να ψάξετε και θεωρώ ότι πρέπει να έχετε έστω ένα βινίλιο, τουλάχιστον τον Gary Gilmore's Eyes, στη δισκοθήκη σας. Τα μαζεύω και φεύγω. Αυτό πάνω από τώρα. Το έχω σημειώσει. Κοίτα, για να μην το ξεχάσω. Ρένα στις 10.30 μέχρι στις 12. Walk the line. Είδες. Για να μην κάνω πάλι τη βλακία που κάνω κάθε Πέμπτη. Νόμπο, λοιπόν, δυστυχώς δεν είναι μετά. Ρένα, έχουμε να... Όχι, θα παίξουμε λίγη μουσική. Θα μείνουμε. Ναι, θα μείνουμε λοιπόν. Οπότε θα κάνουμε και ένα μικρό DJ set και μετά playlist όσο μείνουμε. Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε αυτές τις 2 ώρες, 8η σεζόν, 3ο επεισόδιο Alternative Values. Θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Την ίδια ώρα, εκτός αν έρθετε αύριο στους Buzzcocks. Θα σας αφήσω λοιπόν με Buzzcocks και το Harmony In My Head, ένα κομμάτι που αγαπάω πολύ. Με την Εύη θα είμαστε εκεί, οπότε ελάτε να μας βρείτε. Καλό βράδυ και να προσέχετε.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Walk the Line στο Strummer Radio. Σήμερα είπαμε να πάρουμε τα βουνά, μεταφορικά όμως, όχι κυριολεκτικά, και θα ακούσουμε τραγούδια που μιλάνε για τα βουνά, για κορυφές, για ιστορίες που διαδραματίζονται εκεί. Και όπως ακούσαμε στην αρχή, στο Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου, το Φανζίνα το Ανάποδο και το Αόρατο Γκούλαγκ παρουσιάζουν ένα φεστιβάλ δεύτερη φορά, το Full Autumn Love Festival, που έχω έτσι και τη χαρά να βρίσκομαι και εγώ εκεί με την μπάντα μου, τους Grey River and the Smoky Mountain, και Robert Sean με Prophets of the Clearistal Feedback και Terrapin, και με πολύ πολύ μεγάλη χαρά σας περιμένουμε όλους εκεί στο Αλτάι, στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο στα Εξάρχεια από τις 7. Το live θα ξεκινήσει νωρίς και η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε ξεκινάμε λίγο να ακούσουμε μουσικές για τα όμορφα βουνά και θα ξεκινήσουμε με You'll Never Leave Harlan Alive.

Και ξεκινήσαμε με να ακούμε τον υπέροχο Jack White, τον οποίο θα συνεχίσουμε να ακούμε σε λίγο, και το κομμάτι του Great High Mountain, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2003 ως μέρος μιας φανταστικής ταινίας. Και γενικά όσοι ακούτε έτσι την εκπομπή ξέρετε ότι είμαι full ταινιόφιλη, και μία από τις αγαπημένες μου ταινίες ειδικά είναι αυτές που έχουν και μουσική του είδους. Είναι το Cold Mountain, που μάλιστα ήταν και υποψήφια για Όσκαρ. Το κομμάτι λέγεται Great High Mountain και πρόκειται για ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά έχει έναν έντονο πνευματικό και αλληγορικό χαρακτήρα και περιγράφει την προσπάθεια ενός ανθρώπου να σκαρφαλώσει σε ένα ψηλό βουνό, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται μία πηγή που ρέει με το νερό της ζωής. Και το ταξίδι αυτό συμβολίζει και την πνευματική αναζήτηση και τη λύτρωση και την πίστη.

Find Me Out on a Mountain Top από τους Blue Highway, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2005 στο άλμπουμ τους Midnight Storm και ένα κομμάτι που εκφράζει την έντονη επιθυμία ενός ανθρώπου της επαρχίας να ξεφύγει από τους γρήγορους ρυθμούς και τα προβλήματα της ζωής στην πόλη, όπως πολλοί από εμάς καμιά φορά μπορεί να νιώθουμε, και αναζητά την απομόνωση και την ηρεμία σε μια βουνοκορφή 15 μίλια μακριά από την πλειστιέστερη πόλη, εκεί που φυσάει το δροσερό αεράκι ανάμεσα στα πεύκα. Και συνεχίζουμε με τον ιδιαίτερα αγαπημένο μου Willie Nelson και Mountain Dew.

Doc Watson και Blue Ridge Mountain Blues, έτσι για τους ανθρώπους που θα ήθελαν να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους και την νοσταλγούν. Και συνεχίζουμε με την αγαπημένη μου Dolly Parton και My Tennessee Mountain Home, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε ως single τον 1972 και γενικά και το συγκεκριμένο κομμάτι αλλά και ολόκληρος δίσκος της Dolly Parton είναι μια μουσική αυτοβιογραφία και ένας φόρος τιμής στα φτωχικά παιδικά της χρόνια στα Smoky Mountains του Tennessee. Και η Parton έγραψε το τραγούδι ουσιαστικά βασισμένη στις αναμνήσεις της από το ξύλινο σπίτι των δύο δωματίων της, που σε αυτά τα δωμάτια που μεγάλωσε με την πολύτεκνη οικογένειά της. Και έτσι οι στίχοι περιγράφουν με απλότητα όμως και νοσταλγία εικόνες της καθημερινότητας.

Johnny Rivers και Mountain of Love, και μια που έχουμε γυρίσει λίγο στο θέμα της αγάπης, θα συνεχίσουμε με Old Crow Medicine Show και Brassy Mountain Conjugal Trailer, ένα έτσι πιο χιουμοριστικό τραγούδι από το συγκεκριμένο συγκρότημα, όπως πολλά τέτοια τραγούδια έχουν αυτό το ύφος, του 2014, και μάλιστα κέρδισε και βραβείο Grammy για το καλύτερο folk album.

συγκεκριμένο άλμπουμ. Ένα κομμάτι που ακολουθεί γενικά την κλασική folk παράδοση των prison songs, δηλαδή των κομματιών της, των τραγουδιών της φυλακής. Μια ιστορία που εκτυλίσσεται στις φυλακές Brushy Mountain State Penitentiary στο Tennessee, και ο αφηγητής είναι ένας κρατούμενος που καταφέρει να πάρει λίγες ώρες άδειας λόγω καλής διαγωγής για να συναντήσει την αγαπημένη του στο τροχόσπιτο συζυγικών επισκέψεων της φυλακής. Όμως η συνάντηση αυτή επήγει, γιατί ο κρατούμενος είναι καταδικασμένος σε θάνατο και πρόκειται να εκτελεστεί την αυγή, οπότε προσπαθεί να διαπραγματευτεί με το δήμιο και τον κυβερνήτη για να κερδίσει μία αναβολή.

Βγήκαμε λίγο από τον αέρα, αλλά επιστρέψαμε με New River Bluegrass και Ode to Glassy Mountain. Έτσι μας μένουν 20 λεπτά μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, οπότε θα συνεχίσουμε με κάποια κομμάτια που μας έχουν μείνει για τα βουνά. Και το επόμενο κομμάτι κυκλοφόρησε ως single από τους New River Bluegrass το 2025 και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο δίσκο τους Working Man το 2026. Ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε από τον Barry Long, μέλος του συγκροτήματος, και είναι αφιερωμένο στην ιστορική και απομονωμένη περιοχή Dark Corner στη Νότια Καρολίνα. Ένα κομμάτι το οποίο εμπνεύστηκε από λαϊκούς μύθους, αληθινές ιστορίες για παράνομους αποστακτήρες και bootleggers που άκουγε κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών που περνούσε ως πρόσκοπος στην κατασκήνωση Camp Old Indian, η οποία βρίσκεται στους πρόποδες του Glassy Mountain.

The Carter Family, My Clinch Mountain Home, ένα από τα πιο κλασικά και ιστορικά κομμάτια των Carter Family, μιας οικογένειας που θεμελίωσε ουσιαστικά την country και folk μουσική στην Αμερική και μια ηχογράφηση που έγινε το 1929 και κυκλοφόρησε από την RCA Victor. Και θα συνεχίσουμε με Stanley Brothers, How Mountain Girls Can Love, έτσι για τα υπόλοιπα λεπτά που μας έμειναν.

πάμε να ακούσουμε το Call to Arms από Sturgill Simpson, ένα κομμάτι το οποίο λειτουργεί ως μια σκληρή προειδοποίηση και ένα ξεκάθαρο αντιπολεμικό μανιφέστο. Έχοντας και ο ίδιος υπηρετήσει στο πολεμικό ναυτικό, ο Simpson κατακρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο στρατός αφαιρεί την ταυτότητα των νέων ανθρώπων, καταγγέλει τους πολιτικούς που στέλνουν τα παιδιά να πεθάνουν για το πετρέλαιο και τον έλεγχο της ηρωίνης και παράλληλα ασκεί κριτική στη σύγχρονη κοινωνία, λέγοντας ότι οι άνθρωποι είναι απορροφημένοι στις οθόνες των κινητών τους και στα social media την ώρα που στον κόσμο πέφτουν βόμβες.

να μας ακούσουν. Θα το χαρούμε πολύ και θα κλείσουμε σήμερα μετά από έτσι ένα μικρό κενό με ένα αγαπημένο μου κομμάτι. Είναι ένα παραδοσιακό ιρλανδικό σκοτζέζικο folk κομμάτι. Θα το ακούσουμε από την Έλα Ρόμπερτς με τη μαγική της φωνή και λέγεται Wild Mountain Time. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Πέμπτη στις 10.30.